Μιλάω στον τόπο, φέρνει η άλμα τώρα, η ίδια τη μισά κοιμά μου ώρα πρέπει Κάτι σου λέει, μην κοιμάται, μην κοιμάται, μην κοιμάται, μην κοιμάται. Αν δεν έχει μαρτυρία, σαν δεν πάρει, μου θα τα βάλει που είναι. Που είναι φόβο μαντάρα, σαν κολλά, μην κοιμάται, κάτι σου λέει. Μα δεν συνάγει, κάνει, δεν κάνει, ο φόβο, δεν κοιμάται, κάτι σου λέει. Le bisa fo di da me hala dana ya to mai unda walta yin na le kemi dal de hande wo jayna o farbo guwa wulu farbo guwa wulu o ngi ke dimadi he dimadi sapo tuma di umaru jawon no haru fu da hadiso nan jigo dum de jeddu man ta kalde dam debbo so woni gro bone yodi jigi ma dile bonna tay Give me your bitches with the children of Jim with Harry. That was only grow up on a second. I don't like me to do.